τον Καμιλ Κούλμα, ο Λάρς Καπάι μας ευλοκουτόρες ήταν μαζί. Ήχουν Καμιλ Κούλμα, ο Λάρς Καϊπκόν, ο Βάβ Σαλγόν, πάει διφερέντες λουγάρες ήταν μαζί. Ήχουν Καπάς Καμιλ Κούλμα, ο Λάρς Καπάι Επκοπάλες ήταν Αχαρμάνο Τελάμα, ο Λάρς Καπάι Πάδρε Ούγο. Ήχουν Καμιλ Κούλμα, ο Λάρς Καπάι Πάδρε Μίλτον. Ήχουν Καπάς Καμιλ Κούλμα, ο Λάρς Καπάι Πρεδικαδόρ ήταν μαζί. Ήχουν Αχαρμάνο Τελά, Λάναν Καπάς Χάνον Αχής Αλαβάνσα. Τόλτσι πέντε Καπάς Όχμα, ο Λάρς Κανουέβα Λούσια, το χιστέμα. Vital Cobeiba. Muy bien, y tú al junto la noja, o al junto alabanza de la hermano. Y usted la nagilon capasoja, es que tonis comunicación, nag hermano Vitalino. Tú la nañao salima, o las que tombay rosnajat cono. Es que tombay Atlanta, Georgia. Si tonaj hermano, es que tila, junca wilkule cono babsalwam, si tomasin, y junca wilkulma, o las que capas locutores. Choye, al junto al chuabjunin alabanza, tolchi bitnejma, o las que liberación milagrosa, y esto gistema, hasta jana. Allí van chen. Muy bien, Kaito al Dishin, Chiun Capasho, Gilonima, Walaska, Tone, Comunicación, Kaito al Capasho, Chiunguau, Tenajo, Mawalaska, Mensaje, Tolchilla Capaste, Kaito al Capasho, Chiunja, Benima, Walaska, Co Alabanza, Tolana Anonima, Walaska, Inco Programa, Paita Silan Anton, Alcozalovi, Lito Alabanzas. Ashkaton alabanza, Yulko Ganjo Bal. Jesuá Casuña, dos con alabanza, Chivitne, Nueva Luz. Después, Ojave Nima, Walashka Kotema, Ahtohana, Bayi, Banchenchen. Si tengo el copita, Ashkatilán.

Μια συνδεσούτα χεσόνα καί του αλτεσίντσιουν καπασόχιοκ άλλα 6 δε λα τάρδε και το 50 μινούτος άσαν σαν εγουαλσίν μάου αλάσκα 10 μινούτο καρτσο καπασόχ άλλα 7 δε λα νότσα. Μου βιέν, λαν αχίνον καπασόχ μάου αλάσκα γιέτχουν ώρα ηλτήλα μαϊ αλχάι Μάι αλχάι ώρα ήλ, βαϊτα αλ καπασόχο χάβις γάνεχ κομάμ διός, ή καϊ το βαλτεσίντσον καπασόχ λάχου ικανόχ μάου αλάσκα. Καϊ το λτσιόν λάχου ικανόχ μάου αλάσκα κο αλαβάνς, κο πρόγραμμα, βαϊτα αλ μασάβιχ αλαβάνσα γιούλ κο κάνχοβα. Καϊ το μαγελισίν. Ιού αλ διός αγέσου καπασόχ συντονία, βαϊτα αλ τομαλί λάνα νεγιάβ σαλουί. Καϊ τη βαλτεσίνη σου καπασό. Σου είχ μαντσαλοπόχ μα ολάσκα καπασίε το ράδιο καρίσμα. Μα ολάσκα γίν χούν μα χανίλκο πρόγραμμα τίλα.

duermo. Μια σύνδεση στα χεζόνα, καεί το αντίσυν σου κοτσάλι κανόχμα, μπορεί να σκαβέτσα μου κομμάμε η σατκά. Άρα ήταν ωραία και τα χεζόνα κανόχ για το χούνο κουκάντο. Y después, o cuando el disco programa, has que coprograma cantos al amanecer. Cable, ¿qué es lo que no quiero tocar alabanza? Si tengo ganas que te...

Καλή φίλη, είναι σου τάχε σου να μου καλύτερο τσιούγκο τσάλο βήμα όλα και το κοπρόγραμμα Καδένας de Coro, μαγελό καλάς 11 και το 2 μινούτος ο Χάζερ σύν χαβενή μας κοβαλαβάνσα να αναχειρονίτω καμ καπαρσόχμα όλα και καμ κοκομονικασιόν Σανίτω Όλα σύν ο Χάζερ χαβενή μας κοβαλαβάνσα γιν Καδένας de Coro.